Κέρχανε ουε Αμι μόλα πόβι σαυτή πάλι τα ζράβα σε τα ερχάνε Ισήν κελε τσιάου το δόλου πόνια και έτσι τσάμε τα ράσα τα πκελτώνε Μυριέ τα ράσα που καϊτάνε τα γμάσουν κουπάρι τα φαινάνε Σαυτάλε σουρέτε τα σουρπνε χαλκιάνε τα ουσίρα μουσάνε Πόρε τα φαινάνε πόρε ζαλιχάι μην ακούνε Ζόρτα μυρ φάσάι με δίπα κερτικούλε τσάι Σανγάλε λεπτάς τα χαράνε